στο αίμα να δεκάντε, τους θέμουρε να κάντε, σου νόβι ούρνα νόβα, τα κιόβα, τα κιόβι κιόβα.